Αυτά για το αμάθημα. Για τα γοαουσία. Αχώνει. Κονόνο, ο εμάχινα μαλού. Ο φατέα, ο του αφρά, του ταχά μου, η μαϊκή ταουτόλου. Και εμάχινα φοβό κοέν. Πολλο καλά μα κοέν, ο ταγωγόνα, η ταουπλελούλου κοτώτε. Τα φανό μου και λέτε, ο φρά τα ουλάμα, η κόσπελη. Κακόνο ταλάκι πε, μόνο όμο γοάτου. Ο κόσπελη, φάμο ουι, αε ότουα. Και τα ουλότου. Ο τουα μάθ μάθ. Ο τουα όφα αε αφιώνα. Κοχο όφα ο καϊκε όσι πε καάνα για τα ήμι.

Την πολύ να τα λέω στον Άδο Λουιβί, την Μνίντο Βεγγράβη, και δεν μπορεί να το κάνει εγώ κανένα Planet FM, αν του ασάει παπά που είναι διόνο. Και όσο πάμε πρέπει να τα κάνουν εγώ με τούρι ταλέντο να κάνουν ένα ρίτιο εγώ με κμπρακιάνι βέκει μνήνα βέβαια κάνει νύβο χρονράτικο με ένα καμπιό εγώ. Να το τούλουτα να δω εγώ όβια τεράτικο είναι ένα domestic violence. Σαρόν σάμα και δίπι τούρο εγώ εγώ να family violence back. Σε εγώ να μάτουν καλή Bulan Arab bisa bulan mereka ni kawar nolong mani buwal membelat na so ni tobo kau kaua tobo Arab bisa to bandung bula da do kune bahas ma enam dua ilo mani wale bahu sibi indo mei tau tiko so na linga kau kaua se so na bosa kau kaua se so na itobo kau kaua berana wakanda enam nolong mani buwal enam luvenda rumah

που τα ρόδια τη γονάντα η τότε όνει βόσα, τα ρόδια να πει μάλι ο αίτη και πατ και νόν τα λέω νι βάλε, να ραντίνει βάλε μπέκα, σε βοή καν μπέκα να ραντίνει βάλε, ρόδια τη γονάντα μου τότε όνει βόσα, βόνα του ράγαν ο τίμου, ρε ρε ρε, στον αγώνα σαν μπαλέδα, σα σε

Όχι, τα μην την του είπε μη είχε βάλω και φεφίνη, μα λάβει το σέμω με αμάι, τα ου αγάφε να μάρει κονή, με βεφαίσει κάου, του γιάσκει ο τούα.